0: Εκεί θα είναι τίτλοι στη νύχτα που είναι εκεί και θα μαθεί και η μαμά του κάνει την νύχτα. Και εδώ μπήκε όλη τα ψάιμα που πάνε. Είτε στο τέτοιο μου πάνε τόσο. Μαμά είναι πέντε συμψέσαι. Όσο δεν είναι και ο Ραγκή, τι είναι κάνει την καλύτερα. Δεν πρέπει να είναι και πέκτη. Καλό μας είναι κάνει και ένα πάνω. Δεν πρέπει να είναι πέκτη. Αντί ο Καμπτζέ και τα γραμμάω, ρούγκη. Ο Βόμος, για είπε τον τάμα. Δεν είναι πέκτη που κάνει πέκτη σαν έργο. Γιατί την πάτη, το μάινο, να γίνει. Jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong kemarin begitu kan? Di lapangan hijau
1: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.